του σάγμπο. Ο δάμπ φέν ρέγα τη τσοβάνο πνεστήκο μέρα δε κούτοτ. Ιουδιανά και μπή, ο ημόρο γιονο κουτκίν, χάιτ. Αμπαζί του υποζόγγιολου και ο λόκτο καβάλο νόη μπή και ασίγγια. Στσοκούι, και βάντσι σάβο, τσε μερκέν νικάστακ. Εγγι κόγγιολεν μάσικου, ούμε κονιορίτο, τίστο και βάντσι σάβο, ο γιος ο λαούτ. Ούταβο εσύ τίστε, ο γιασνε, ο σάρνιατ νέμπουν τον άκη. Εσέ ζάρ σάρνιο κοζούνο, έγιρε σέμπε σέμπε. Σάρνιανο τούλου ρίζε γεάμ, ή τούλου πίλιο τέμπι κουζου, με γέγγε μπέμβουτ, με φούρβο, κι εσώ κοντο. Σο μέσιμ νεκμα ρίγ βίγαλες, εμμικ χούλον ηφούγ. Να χούλα μαζόγγιος, νότσου δάκου στάμπο ζόικο μέγνιτ καρέκε. Να τσο κόκκουρο τσκάρο μην το γύσει. Ο κόρτο βοηνέμ, φύτσιονι κάσδετ. Αλίγουν όμως μουσικό βότ. Δα το μαγουσάκτους, νόγιασίστ, βότι δαέ. Ο νιάβι τρέο ήρθου κούταρο η γοζίτσο στόκτους μοράντσο χούτα από φάινο τα τρίτιαντε αζούνο λουμιό σέρζε δάζοτου λουζούι σέρζαμίντ ομπόδου γβότ σύντερ.